να φω του αμμά του Μαριά, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Αμμά του Μαριά, χάρια λαντέμπα γιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γιάι.

Μαγάρι. Κολλά. Ομόσφαιρε. Πόλη. Είμπασε στη σαφά. Είμπασε μόμ. Μια τρόνα. Ήδη. Κοίσο που μάρα να βάλει άρθει. Αν έχει ρε η άρθει. Και να έχει τσαμπίνεθεν το ρόγατα. Κόνο φόγουλε. Thank you.